0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ρούχες Όνισος 97,2.
1: Για να ρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.
2: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι.

μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

κανείς δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή, της γειτονιάς μου η ντροπή και των γονιών το

Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανενός. Δίπλα μου πέρασαν αγγέλοι και διαβόλοι. Δική μου η κόλαση,

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: 97,2.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

για μια γυναίκα στη ζωή που φεύγει και τη χάνω. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ, την έχω καταργήσει. Την έχω καταργήσει γιατί, γιατί την είπα μια φορά και έχω πληγές γεμίσει. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ έπαψα, έπαψα να τη λέω. Έπαψα να τη λέω γιατί, γιατί την είπα μια φορά

Εγώ τη λέξη, εγώ τη λέξη σ' αγαπώ, στα χίλι δεν τη βάνω. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ, στα χίλι δεν τη βάνω. Στα χίλι δεν τη βάνω γιατί, γιατί τη λέω κι ύστερα, ό,τι αγαπώ το χάνω. Ορκίστηκα κερά μου, ορκίστηκα το σ' αγαπώ, να μην το πω ποτέ μου. Να μην το πω ποτέ μου, μα μου είπε αυτή πως μ' αγαπά και θα μαρτήσω, Θεέ μου. Ούτε Θεός, ούτε γιατρός μπορεί να με γιατρέψει.

Μη πεις αδέν τη νιώσεις. Μη πεις αδέν τη νιώσεις είναι. Είναι αρκετά τα όνειρα που έκανα να σκοτώσεις. Πες μου κερά, πες μου τη λέξη σ' αγαπώ. Σε σένα να πιστέψω.

το σ' αγαπώ, δε στο κρύψα, στο λέω. Στο λέω να το ξέρεις. Στο λέω να το ξέρεις γιατί. Γιατί είσαι η μόνη που μπορείς χαρά για να μου φέρεις. Σε ποιον να πω, σε ποιον να πω το σ' αγαπώ. Παπελιά μου, σε ποιον, σε ποιον να πω δε σ' αγαπώ. Και ποιος, και ποιος θα με πιστέψει. Και ποιος να με πιστέψει που έχω για σένα τη ζωή.

Πες μου κέρα μου, πες μου το εσύ πως μ' αγαπάς, κι εγώ θα βρω τον τρόπο. Κι εγώ θα βρω τον τρόπο να την αδειάσω την καρδιά, για να σου κάνω τόπο. Δώσ' μου κέρα μου, δώσ' μου εσύ τη δύναμη που μου έχει ο Θεός στερήσει. Δώσ' μου εσύ τη δύναμη που μου έχει ο Θεός στερήσει. Να περπατώ μες στη ζωή, παντού να βρίσκω λύση. Να περπατώ μες στη ζωή σ' όλα να βρίσκω λύση. Αχ, η κέρα μου, αχ, και να ξημέρωνε μια μέρα και για μένα. Αχ, και να ξημέρωνε μια μέρα και για μένα. Να σηκωθώ να μην τα δω, τα μάτια μου κλαμμένα. Κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον ήλιο βρίσκομαι και αισθάνομαι πως είναι. Και αισθάνομαι πως είναι σκοτίδι, σκοτίδι αφού δε σε θωρώ, με λαχρινέ μου κρίνε. Με το Θεό εμάλωνα και του λέγα για εκείνη. Με το Θεό εμάλωνα και του λέγα για εκείνη.

0: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
1: Εκεί που ήταν πάντα.
0: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
1: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
0: Και τι κάνει?
1: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
0: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
1: Ακριβώς.
2: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947 278 344.
1: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ.
1: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
0: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
1: Εσύ που επίες, Μανολιό. Από χαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
0: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα. Σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης.
0: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
0: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

έχω μια γυθιά κι άμα την διαβάσω. Όπα κι άμα την διαβάσω, στα όρινα να η κοπελιά θα την εκατάσω.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

να κάμαμε κι δυο. Μπορεί να κάμαμε κι δυο, αλλά θύμα δίχως άλλο. Λάθη μα δίχως άλλο του χωρισμού μας ήτανε το λάθος το μεγάλο.

είναι σφιχτά δεμένα. Είναι σφιχτά δεμένα από μινάρια μιας φιλιάς για σένα και για μένα.

0: Μη κοπελιέ μου, μην απορρίσεις αν σου πουν. Μην απορρίσεις αν σου πουν πως τη ζωή μου χάνω. Σου το είχα κοπελιά μου, σου το είχα πει πολλές φορές πως λίγο σου δεν κάνω. Έλα στεγνάρα μου, μαζί θα μας πούμε. Άνοιξε το.
1: Δε μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, δεν έχουμε ίδιο πόνο.
0: Έλα, δε μ' αγαπάς, όσο αγαπώ, δεν έχουμε ίδιο πόνο.
1: Εγώ τον έχω στην καρδιά, μα εσύ στα χείλη μόνο.

0: Εγώ δεν ήρθα στη ζωή. Εγώ δεν ήρθα στη ζωή γιατί το θέλαν άλλοι. Γεννήθηκα για να γεννώ στα κάλλη σου χαλάλι.
1: Παίξε μια σκαπευιά στη γη να δεις ανθρώπου χαλή. Επιθυμία.
0: Άστο με. Αντέω τι είναι αυτός.
1: Να δεις την απογή.

αλλάξουμε θέμα. Ρε τα λαγώ τα κάνει σου στον ουρανό από κάτω. Εκτός κι αφήσετε κι αμιά στη θάλασσα στο πάτο. Έτσι, μάλιστα.

Αστριτάρα μου, κατέχεις το κα, κατέχεις το πως αγαπώ, μα δεν κατέχεις πόσο. Όσο ο νου σου δε χωρεί κι ακόμη κι άλλο τόσο.

πάγαινο στο μαυρισμένο Αρκάδι. Έλα να κάνω το σεΐριτσι, να δω ποιος θα την πάρει.

Δε φταίς εσύ που δεν μπορείς εμένα να αγαπήσεις. Φταίω εγώ, απέμαθα να ζω με ψευδεστήσεις. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Είπαμε ήρεμα. Με φλάβη.

0: παιδιά, μη σπάτε. Παράκληση. Άστα. Ο Κωστής φεύγει για όλα. Κωστής. Σταθωράκης. Ο κάμεραμάν.
1: Χρόνε που φεύγεις και περνάς, ανάθεμα σε χρόνε. Έχω σου γω κακό σινιά, μα το φελός μου ποιο είναι.

0: να σ' αγάπησα και το βγάλε στα φορά. Και το βγάλε στα φορά, φαντάσου να σου θα ρευθώ, να σ' αγαπώ πολύ ώρα.
1: Πέντε λεφτά. Πέντε λεφτά σ' αγάπησα και πέρασα μια πόρα. Φαντάσου να σ' αγάπουνα πάνω από μία ώρα. Όλοι στην κλάρα μου, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι τη λένε θάλασσα. Όλοι τη λένε θάλασσα, μα εγώ τη λέω πόνο. Γιατί τη δημιούργησαν τα δυο μου μάτια μόνο. Για ένα κοπελιά μου, για ένα δάκρυα που έβγαλες, μου λες πως νιώθεις πόνο. Κι εγώ έφτιαξα τη θάλασσα σε μία νύχτα μόνο. Ποιας νύχτας, ποιας νύχτας ήσουν όνειρο, ποιας νύχτας ήσουν αιώνειρο, να θυμηθώ παλεύω. Κι έχουν ασπρίσει τα μαλλιά κι ακόμη σε γυρεύω.

Θα ξαναπώ, μην απορρίσεις άμα σου πουν. Μην απορρίσεις αν σου πουν πως τη ζωή μου χάνω. Σου το είχα πει πολλές φορές, σου το είχα πει πολλές φορές πως δίχως σου δεν κάνω. Γεια σου καιρό. Και τρεις εδώ, και τρεις. Ένας, δύο, τρεις. Και εσύ.

0: Έλα εδώ, έλα, καραφάκι.
1: Εσένα δε σε βανοείσαι το λάθος που ήθελα πάλι να ξανακάνω.
0: Έχει κι άλλο, το κάθε λάθος. Λέει η Καταρίνα Ιεράκη. Το κάθε λάθος, το κάθε λάθος στη ζωή έχει αιτία άλλη. Το κάθε λάθος αφορμή και έχει αιτία άλλη. Το κάθε λάθος αφορμή και αιτία έχει άλλη. Μα εγώ είμαι

0: Να διψάς και να νιβρίσει ο προς σου. Να μην μπορείς να πιεις νερό, να σκάς που το γάιμο σου.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
9: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
8: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
9: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
8: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης.
8: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
10: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
11: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
10: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
11: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
10: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους λόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
11: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
10: 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937-002213. Σταθερό 28970-22235. Laser Art.
11: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
12: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
7: Εκεί που ήταν πάντα.
6: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
7: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
6: Και τι κάνει?
7: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
6: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
7: Ακριβώς.
8: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
7: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
10: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
12: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
11: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
12: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
15: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

στο χαπί, πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν, στο χαπί, πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: 97,2.
7: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή. Φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
7: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
8: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
8: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
8: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
8: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
8: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
8: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
10: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
11: είδες την καινούργια του γείτονα.
12: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Ε, καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
16: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
17: Yeah.
16: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
17: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
16: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
17: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
16: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
17: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
16: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
17: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
16: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
18: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
19: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
20: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
21: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Πιστεύω να περάσετε για όλοι Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είσαστε όλοι καλά. Πάντως δεν είμαστε καλά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είμαστε καλά. Έλεγα και εγώ σήμερα το πρωί, γύρω στις 6:30 ήταν που ήρθα στο γραφείο, και πριν μπω στο γραφείο έκανα το σταυρό μου και λέω Παναγία μου, να δω τα email και να δω και τα fax που μας θέλουν να είναι καλά. Δυστυχώς δεν ήταν καλά. Τι περιμέναμε τώρα, να ακούσουμε καμιά καλή είδηση? Μου λέει ένας φίλος μου, στείλε μήνυμα και μου λέει, πιστεύω, μου λέει, Αλατζάκη, σήμερα να έχουμε καμιά καλή είδηση. Αν περιμένετε Ιούλιο μήνα να έχουμε καλή είδηση, σας ενημερώνω ότι δυστυχώς, με λύπη καρδιάς το λέω. Πάμε όμως, φίλε και φίλοι, να δούμε την επικαιρότητα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη ημέρα και μια καλή εβδομάδα με υγεία. Και ξεκινάμε λοιπόν, φίλε και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με όλη αυτή την επικαιρότητα. Όλοι ακούσατε τι έγινε χθες με το ξένο. Επήγαινε πάνω από 150 χιλιόμετρα. Και μια στιγμή του βγήκε τα μάξι, του λέει, τώρα θα το κάνω αεροπλάνο. Το πέταξε. Ήθελε, δεν ήθελε, το πέταξε το αυτοκίνητο. Αεροπλάνο. Εδώ στη Χερσόνησο. Θα ακούσετε σε λίγα λεπτά τι γίνεται. Πριν ξεκινήσουμε όμως αυτά, δεν θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Θέλω να πάω, φίλες και φίλοι, εχθές 12 Ιουλίου τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Παΐσιου, του Αγιορείτου. Ενός σύγχρονου Αγίου που με την ταπείνωση, την προσευχή, την αγάπη και το λόγο που άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άγιος Παΐσιος μας δίδαξε ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην πίστη, στην υπομονή, στην ελπίδα και στην ανιδιοτελή προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας. Το παράδειγμα του παραμένει ζωντανό και φωτίζει το δρόμο όλων όσοι αγωνίζονται με καθαρή συνείδηση και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ως νίκη έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία γιατί τον θεωρούμε προστάτη μας και αντλούμε δύναμη από το πνευματικό του παράδειγμα, με την προσευχή να μας καθοδηγεί πάντοτε στην υπηρεσία της πατρίδας και του ανθρώπου. Άγιε Παΐσια μας, πρέσβε υπέρ ημών. Χθες 12 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπως σας είπα, τίμησε τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος, κυρίες και κύριοι, δεν έζησε σε μακρινούς αιώνες. Έζησε όμως ανάμεσά μας. Αγάπησε βαθιά τον Χριστό και αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην προσευχή, την ταπείνωση και τη διακονιά του ανθρώπου. Χιλιάδες ψυχές βρήκα κοντά του παρηγοριά, ελπίδα και πνευματική καθοδήγηση, ενώ μέχρι και σήμερα οι λόγοι του συνεχίζουν να αναπνέουν και να στηρίζουν ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η ζωή του αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό ή, να το πω, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, αλλά και καρπός της αγάπης προς το Θεό, της μετάνοιας και της θυσιαστικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας. Η χάρη του και η ευλογία του να δίνει σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, ειρήνη και δύναμη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Φίλες και φίλοι, αν τώρα δεν πήγατε εχθές να ανάψετε ένα κεράκι στον Άγιο Παΐσιο, στις Γούρνες γινόταν ο χαμός. Εάν δεν πήγατε εκεί, θέλω να πιστεύω ότι θα πάτε στην Αγία Μαρίνα μεθαύριο. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι έγινε στις Γούρνες. Ακούστε.
1: αυτή τα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στις Γούρνες Παιδιάδος, στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένο στη χάρη του. Από νωρίς το πρωί, πλήθος πιστών κατέκλυσε τον ναό προκειμένου να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου, να ανάψει ένα κερί και να προσευχηθεί, αναζητώντας την ευλογία και τη χάρη του.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι ένας μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας. Πολλά θαύματα έχει κάνει και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε τέτοιους Αγίους.
3: Υγεία, ευτυχία, αυτά. Και ο Άγιος είναι μαζί μας, μας προστατεύει.
4: Πολύ καλός, πολύ καλός, αματουργός. Οι διδαχές του είναι πιο επίκαιρες από ποτέ άλλο.
0: Η Δέσποινα Πλευράκη, η αντιδήμαρχος της Χερσονήσου, την ακούτε.
4: Να χαρίζει δύναμη, υγεία.
5: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αυτό, υγεία.
1: Ο Άγιος Παΐσιος, μία από τις πλέον αγαπητές σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας, αποτελεί για χιλιάδες ανθρώπους πηγή ελπίδας, παρηγοριάς και πνευματικής στήριξης.
6: Είναι ένας Άγιος που αγαπάμε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα αγαπάμε. Χρόνια πολλά και τους χρόνους να είστε καλά και όλος ο κόσμος να είναι βοήθεια του.
7: Ο οποίο τιμούμε, αγαπούμε.
6: Χρόνια πολλά και το χρόνο να είμαστε καλά με υγεία.
8: Να είμαστε καλά, τη βοήθειά του και υγεία σε όλο τον κόσμο.
9: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ευχή του Αγίου να μας βλέπει να φωτίζει όλο τον κόσμο.
1: Στον Ιερό Ναό των Γουρνών, που συμπληρώνει 5 χρόνια λειτουργίας, τελέστηκε ο όρθος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς ευλάβειας.
10: Δόξα τω Θεώ και φέτος εορτάσαμε την εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, όπως κάθε χρόνο εδώ στην εκκλησία, εδώ σε τούτο το λόφο, πολλοί άνθρωποι ήρθαν και χθες βράδυ και σήμερα το πρωί για να πάρουν την ευχή του και την ευλογία του.
1: Η ανέγερση του ναού αποτέλεσε καρπό αγάπης και πίστης, καθώς κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία και προσωπική δαπάνη του Μανώλη Κουρτικάκη, ο οποίος, όπως αναφέρει, θέλησε να δημιουργήσει έναν χώρο αφιερωμένο στον Άγιο, που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του.
11: Σκέφτηκα από χρόνια, αρκετά χρόνια, διαβάζοντας τις ευλογίες αυτές που έδινε ο Άγιος Παΐσιος σε όλο τον κόσμο και θεράπευε και έκανε τόσα θαύματα, ας πούμε, και από αγάπη ήθελα να φτιάξω αυτό το ναό του Αγίου Παϊσίου. Αυτό που έκανα εγώ είναι μια σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στη χάρη των Αγίων. Είναι ο αγαπημένος μου Άγιος, ο προστάτης μου, προστατεύει όλη μου την οικογένεια και ένα Άγιος ο οποίος είναι στην καρδιά μου.
10: Το μήνυμα είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας από τους λαοφιλείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι άνθρωποι τον ευλαβούνται, τον αγαπούν, γι' αυτό σειραίουν για να ζητήσουν τη χάρη του και την ευλογία του.
1: Η εορτή ολοκληρώθηκε με την περιφορά της εικόνας του Αγίου Παϊσίου, με τους πιστούς να συμμετέχουν με συγκίνηση και σεβασμό. Για τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο ναό, ο Άγιος Παΐσιος παραμένει ένας σύγχρονος φάρος πίστης και ελπίδας, με τη διδασκαλία και το έργο του να συνεχίσουν να εμπνέουν χιλιάδες πιστούς.
0: Έτσι είναι λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος να μας δίνει δύναμη να είναι καλά και του χρόνου. Να είμαστε καλά, να ξαναπάμε, να ανάψουμε ένα κεράκι και να μας βοηθάει. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα χειρότερα. Και λέω στα χειρότερα, όπως σας είπα, 6:30 το πρωί ήρθα εδώ στο γραφείο και στα στούδια του Ράδιο Χερσόνησος. Δεν πρόλαβα να μου φέρουν τον καφέ. 7:20 χτυπάει το τηλέφωνο του σταθμού. Λέω παρακαλώ, μου λέει Γιώργο, τι κάνεις, καλημέρα, θα τον ακούσετε σε λίγο, θα τον έχουμε εδώ. Μου λέει άκουσα στα μάλια, άκουσα μου λέει ένα θόρυβο, μου λέει Γιώργο, φοβήθηκα τόσο πολύ και βγήκα έξω και τι να δω, τη γουρούνα και είχε πέσει απάνω, μιλάμε για τα μάλια, για κεντρικό δρόμο των μαλλιών. Μου λέει είχε πέσει απάνω στην πόρτα, τα ξεκόλωσε όλα. Αυτός δεν ξέρω, τον χτύπησε, πήρε τη γουρούνα, έφυγε, πήγε η αστυνομία. Θα ακούσετε τον ίδιο σε λίγα λεπτά τι λέει. Λοιπόν, εκτός από αυτό, Εκτός από αυτή το τροχείο με τη γουρούνα πρωί-πρωί, είχαμε τροχείο και με γουρούνα και άλλη γουρούνα στην Ανάληψη και Χερσονήσου. Και άλλη γουρούνα. Θα ακούσετε τι γίνεται. Και το απίστευτο τροχαίο αυτοκίνητο, αυτό που έγινε χθες το πρωί, που απογειώθηκε μετά από πρόσκρουση και έπεσε σε σταθευμένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο ένας βρισκόταν μέσα στο σταθευμένο όχημα, όπου προσγειώθηκε πάνω του το ιδιωτικής χρήσης που οδηγούσε ένας Γάλλος. Ολομέθιστος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τους λένε οι ξεναγοί όταν έρχονται εδώ. Είναι ελεύθερος χώρος, είναι ελεύθερα, πάρτε το αυτοκίνητο, πιείτε και βγείτε στους δρόμους και σκοτώσετε. Αλήθεια σας λέω. Αυτό θα το έκανε στη Γαλλία, όλοι αναρωτιέμαι. Στη Γαλλία αυτό θα το έκανε αυτός που ευτυχώς κάνουμε το σταυρό μας, φίλες και φίλοι, όλοι το είδατε το βίντεο, που δεν είχαμε θύματα, που δεν σκότωσε κόσμο. Λοιπόν, πάμε στη Μεσαρά. Κακουργηματική δίωξη του Γερμανού οδηγού, άλλου, όχι Γάλλου, του Γερμανού οδηγού, για το σοβαρό τροχαίο που έγινε προς το Τιμπάκι. Κατά τον Γερμανό τους κατασκότωσε. Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Σταλίδα, όταν μας πήρε τηλέφωνο από το ΕΚΑΒ και μας ενημέρωσαν. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα, στη Σταλίδα. Ένας χαμός εκεί. Έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο και αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Μπαμ και κάτω. Εκεί έχουμε καταντήσει. Γι' αυτό σας λέω, ζήστε τη ζωή τώρα που μπορείτε. Μη σκέφτεστε μόνο τα λεφτά. Αφήστε να πάνε όλα, άντε να μην πω πρωί-πρωί. Ξεκινάνε σήμερα οι θερινές εκπτώσεις. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πρέπει τα μάτια σας να είναι ορθάνυχτα. Όχι ορθάνυχτα, καλά-καλά ανοιγμένα. Όσοι θα κατεβούν για να πάρουν ρούχα και ό,τι θέλουν. Συνελήφθη ο κυβερνήτης Πλωτής Καντίνας. Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος τώρα. Πήγε εκεί στο Κουβονίσι και έκανε μια πλουτή καντίνα και τα είχε όλα. Τι ήθελες, καφεδά, πήγαινες εκεί, ήταν σαν το νησάκι, στη μέση στη θάλασσα, πήγαινες και έπαιρνες το καφεδάκι σου, έπαιρνες το σουβλάκι σου, το καλαμάκι σου, το σάντουιτ σου, την πύρα σου, την παγωμένη, ό,τι ήθελες. Πήγαινε, τον έπιασαν. Ξέρετε τώρα τι είναι να πάνε κάνουν στη μέση, για σκεφτείτε τώρα στον ποταμό, να πάει ένας 500 μέτρα πιο πέρα για να κάνει μια καντίνα, να κάνει ένα νησάκι και να αρχίζει να πουλάει καφέδες και σουβλάκια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είχαμε σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά. Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Εξεδονίστηκε ο αναβάτης. Και όπως σας είπα, αυτό ήταν να ξεκινήσω εκεί με το τελευταίο μπάνιο για την τουρίστια στη Σταλίδα. Οι λιόμενοι προσπάθησαν να την επαναφέρουν με κάρπα. Στο σημείο βέβαια αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για την άτυχη τουρίστρια ήταν βέβαια, καταλαβαίνετε, πολύ αργά. Έτσι, νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τη θάλασσα σε παραλία της Σταλίδας, αργά εχθές το μεσημέρι. Η γυναίκα εντοπίστηκε να πλέει στον νερό χωρίς τις αισθήσεις της, με τους λιόμενους να την ανασύρουν και να προσπαθούν να την επαναφέρουν, κάνοντας κάρπα. Ωστόσο, οι προσπάθειες ήταν μάταιες. Πάμε, κύριε και κύριοι, σε αυτό που μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπανε με κάτι παγκάκια, το οποίο έβαλε ο Δήμος. Είναι ένα παγκάκι με ξύλο και εκεί που κάθεσαι είναι η γυαλί. Όταν τα είχαν βγάλει, μας είχαν στείλει μήνυμα. Και στα πλάγια έχει φορτιστές που μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνό σας, το λάπτοπ σας, ό,τι έχετε. Εγώ είπα, μακάρι να τα αφήσουν και να μην τα έχουν σπάσει. Χθες το βράδυ, περίπου τα ξημερώματα ήταν, 5-6 ώρα, μου ήρθε ένα βίντεο ήταν από κάποιο αστυνομικό, να μην πω όνομα. Και μου λέει, Γιώργο, κοίταξε τη κατάντια. Τι γίνεται μετά που κλείνουν τα μαγαζά 5-6 ώρα το πρωί. Φεύγουν όλοι αυτοί που βλέπετε, η νεολαία, και πάει στις παραλίες. Μου έστειλε βίντεο. Καλημέρα στο φίλο μου. Καλή βάρδια, αν είσαι τώρα στην αστυνομία. Και βλέπεις ολομέθιστους να κυκλοφορούν στην παραλία, να χτυπάνε, να σπάνε τα μπουκάλια. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν σπάνε τα μπουκάλια και θέλει να πάει ο κόσμος το πρωί για να κάνει το μπάνιο του. Ή σκεφτείτε Σαββατοκύριακο που πάνε Έλληνες, πάνε τα μικρά παιδιά μας εκεί. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει εάν πατήσει ένα γυαλί, ένα παιδάκι, άσε τους μεγάλους, ένα παιδάκι, τι θα γίνει. Χαμός, έτσι δεν είναι, χαμός. Δεν ξέρω πόσο προσοχή πρέπει να δίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω, η αστυνομία τα ξέρει αυτά, αλλά έχουμε ένα μεγάλο αλλά. Τα προλαβαίνουν. Τι να προλάβουν? Τα αερωθούμενα αυτοκίνητα που πετάνε, τους σκοτωμούς, τσιγουρούνες. Τι να πρωτοπρολάβουν να κάνουν? Δεν ξέρω. Είναι λίγο δύσκολα και μια μεγάλη προσοχή, φίλε και φίλοι. Καλημέρα.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι. Στην αρχή της εκπομπής σας είχα πει ότι αυτό που έγινε με τη γουρούνα. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή το φίλο μας, όπως σας είχα ενημερώσει. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, φίλε μου Γιώργο.
0: Τι κάνεις? Δεν ξέρω εάν θέλεις. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω εάν θέλεις να πω το μικρό σου όνομα στον αέρα.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ πήγαινα αστυνομία, τώρα είχα βγαλαστεί. Να το παραδώσω.
0: Λευτέρη μου, λοιπόν, Λευτέρη μου, καλημέρα. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό που σου συνέβη, κύριε παιδί μου? Δηλαδή, άκουσες ένα μπαμ μια στιγμή?
1: Εγώ ήμουν εξαπλωμένος και είχα βάλει 3:20.
0: Ναι.
1: Εξαπλωμένος, επειδή οι γουρούνες χτυπάνε εκεί, φωνάζουν.
0: Μιλάμε για τα ξημερώματα, 3:20.
1: Όχι. 3:20, απόγευμα.
0: Α, απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και?
1: Απόγευμα. Και άκουσα να μπαμ, λέω ότι θα είναι κάτι σεισμό, έκανε, δεν σημασία. Αυτοί, αν ήμουν εκεί να μπω, θα με σκοτώνανε. Επήγανε αριστερά, χτυπήσανε την πόρτα τη σιδερένια που την έχω βγάλει βίντεο.
0: Ναι.
1: Μετά χτυπήσανε τη μηχανή μου, την κάμανε κομμάτια, σηκωθήκανε και φύγανε. Και είναι πορτοκαλί γουρούνα. Και έχω τα βίντεο εδώ να πάω, μήπως βρούμε κάκρι.
0: Λευτέρη, εσύ δεν τους πρόλαβες όταν βγήκες έξω?
1: Πού
0: δεν
1: τους προλάβω. Αυτοί φύγανε αμέσως. Μεγάλη γουρούνα, αυτή τη μεγάλη.
0: Τη μεγάλη.
1: Δηλαδή αν ήμουν εκεί να περίμενα κι εγώ και...
0: Θα σε είχαν χτυπήσει.
1: Θα ήμουν μακαρίτη.
0: Ήρθε η αστυνομία, Λευτέρη?
1: Η αστυνομία ήρθε, κατάγραψε όλα εκεί, τα πάντα.
0: Κοίταξε να δεις, θα τη βρούνε. Δεν μπορεί να μην τη βρούνε. Αυτή είναι από ενίκη. Ναι.
1: Φαίνεται. Τι παντελονάκι φοράει, του έχω φτιάξει. Το πρόσωπο φαίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα τον βρούνε. Πώς βρίσκουν?
2: Αν ήμουν εκεί στην πατρίδα του.
0: Όχι, αυτό λέει. Έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι η γυναίκα σας που μιλάει.
1: Ναι, έχει
0: δίκιο. Ναι, αυτό είναι το. Αυτό ήθελα να σου πω. Μην τυχόν ήταν τώρα εχθές το βράδυ και πήραν τα αεροπλάνο και φύγανε, ή αν φύγουν σήμερα τώρα που.
1: Ναι, δηλαδή, εμείς όταν πάμε Αγγλία να κάνουμε ζημιά, δεν θα μας κυνηγήσουν στην Ελλάδα? Αυτό είναι.
0: Εγώ θέλω. Λευτέρη, εγώ συγγνώμη σε διακόπτω, θέλω να πω, όταν πάνε να παραδώσουν τη γουρούνα, η γουρούνα δεν έχει χτυπήματα. Αυτός που την ενοικίασε δεν θα πούνε πού τη χτύπησε, ρε φίλε, τη γουρούνα.
1: Να φοβόνται, γύρισα από αρχαία μέχρι σταλίδα γουρούνες, είπα αν δούμε κάτι, γιατί αυτή θα έχει πάθει ζημιά από αριστερά, θα έχει πάθει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με πόρτες μέσα στις δερένιες, μηχανή κομμάτια. Δεν έχω.
0: Η δικιά σου μηχανή έγινε κομμάτια από το...
1: Από το τροχαίο.
0: Γιατί... Ναι, γιατί εκτός από το δικό σου με τη γουρούνα είχαμε κι άλλο περιστατικό με γουρούνα στην ανάληψη, βέβαια. Είχαμε και άλλο περιστατικό, δεν είναι μόνο το δικό σου. Το θέμα είναι ότι, να σου πω, γιατί μίλησα με αστυνομικό από εδώ, από την Χερσόνησο, μου λέει, γίνεται, Γιώργο, αυτές τις μέρες γίνεται ένας χαμός γίνεται. Τι να προλάβουμε να κάνουμε.
1: Έχει ένα περιπολικό, μου είπε, ήρθε μια κοπέλα, ευγενής.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Να προλάβουμε και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
0: Ναι, πού να προλάβουμε. Τώρα πας στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, έτσι?
1: Να πάω το στικάκι, να το στείλουν δεν ξέρω πού.
0: Μήπως βρούνε τον αριθμό της γουρούνας?
1: Ναι, με την εφαρμογή αυτό που λέει το AAS, πώς λέει.
0: Ναι. Μήπως βρούνε.
1: Και φαίνεται και το πρόσωπο. Και το πατελόνι που φοράνε και όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά,
0: τι να πούμε, φίλε μου, πιστεύω να πάνε όλα καλά, να τον πιάσουν τουλάχιστον να πληρώσει αυτές τις ζημίες που έκανε. Αυτό λέμε.
1: Αυτό είναι. Είμαστε τυχεροί να μας σκοτώσανε.
0: Ναι.
1: Να μπαίνανε μέσα.
0: Ναι.
1: Και αριστερά. Αυτές οι γουρούνες, όταν ανοίξει γκάζι, τον πηγαίνει το τιμόνι αλλού. Γιατί έχει τεράστια γκάζια.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα, Λευτέρη, καλή εβδομάδα σου εύχομαι και πιστεύω, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, Ακούσατε λοιπόν, φίλε και φίλοι, στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου. Σκεφτείτε να ήταν ο άνθρωπος έξω κίνηση. Σκεφτείτε, να ήταν. Η τύχη του να ήταν εκεί πέρα, θα τον εσκότανε.

0: Ωστόσο, έχουμε λοιπόν φωνή, θα φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα, αλλά φωνάζουμε. Ο Μπενάκης και ο Βιανάκης. Αυτά λέμε. Δεν φτάνουν όλα αυτά που έχουμε, φίλες και φίλοι. Δεν φτάνουν αυτά που μπαίνουν τώρα στο φουλ του καλοκαιριού.
1: Φάνονται σε ολόκληρη την Κρήτη, δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί στο νησί φορέας του ιού.
2: Αδιάκοπη μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία που διενεργούν ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλη την Κρήτη. Με ντρόν και επίγεια συνεργεία γίνεται προσπάθεια να κερδιθεί το χαμένο έδαφος μετά τις σοβαρές δυσκέρειες που προκάλεσε η καθυστέρηση στην έγκριση των χρηματοδοτήσεων.
3: Νομίζω από τους επόμενους μήνες και μετά θα έχουμε δει πλήρως τα αποτελέσματά του. Δηλαδή τώρα υπάρχουν ακόμα αναφορές από πολίτες ότι υπάρχουν παράπονα, δηλαδή για ότι τα βλέπουν, ότι τους τζιμπούν. Θεωρώ θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
2: Καμπανάκι κινδύνου για την ανάγκη έντασης των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, αλλά και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας με έντομο αποθητικά από τον πληθυσμό, είχε μετά το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφεται για φέτος στην Ελλάδα.
3: Το ανησυχητικό είναι ότι είναι εγχώριο, δηλαδή δεν είναι εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα εμφάνισε τη σοβαρή μορφή, είχε εγκεφαλομενιγκίτιδα, που σημαίνει ότι το πιο σπάνιο συμβάν έγινε.
2: Το κρούσμα αφορά σε άτομο 60 ετών στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Ο ασθενής νοσηλεύεται με μήνυγκοεγκεφαλίτιδα και τα πιο βαριά συμπτώματα που μπορούν να εμφανιστούν μετά την προσβολή του ανθρώπου.
3: Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε στοχεύσει το κομμάτι νοσήματα

0: Και συνήθως, αν δεν έχει κάποιο επικείμενο νόσημα, η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.
1: Όπως επισημαίνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ταυτόχρονα με τους ψεκασμούς γίνονται και δειγματοληψίες. Από τους εργαστηριακούς ελέγχους, τα δείγματα που λαμβάνονται από ολόκληρη την Κρήτη δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κουνούπι είτε πτηνό φορέας του ιού.
0: Και έχουμε και μια τριετή συνεργασία με το ΙΤΕ, όπου εκεί γίνεται η εντομολογική επιτήρηση, παράλληλα με το έργο, το τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης, γίνεται και η εντομολογική επιτήρηση. Είναι εξίσου σημαντικό που συλλέγουμε κουνούπια από όλη την Κρήτη, ταυτοποιούνται σε επίπεδο γένους και είδους και βλέπουμε αν μεταφέρουν παθογόνο, όπως και τον ιό.
2: Τα κουνούπια. Θυμάστε τι είχαμε πει, κυρίες και κύριοι, την περασμένη εβδομάδα. Προσέχετε. Και προπάντων, οι μεγάλες γυναίκες που το απόγευμα πιάνουν το λάστιχο. Και καταλαβαίνετε, όταν πιάσουν οι γυναίκες το λάστιχο, τι γίνεται? Λιμνιάζει. Προσοχή λοιπόν με τα νερά, με τα κουνούπια. Και εμείς είχαμε ρωτήσει το γιατρό, εδώ, τον κύριο Μπάτση. Μου λέει: Γιώργο, είναι μεγάλη προσοχή. Θα φουσκώσει εάν εκεί που σας δαγκάσει γίνεται ολοκόκκινο. Ολοκόκκινο. Γίνεται μετά σπυράκι και δεν πρέπει να τα αγγίξετε. Πρέπει να πάτε κατευθείαν στο γιατρό. Προσοχή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε, φίλε και φίλοι, είναι ο καιρός αυτός ο καιρός που πρέπει να τρώμε κεράσα. Έτσι δεν είναι? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί δεν κατεβάζουν τις τιμές, όχι εδώ τα σούπερ μάρκετ ή οι λαχαναγορές ή τα μαγαζιά, όχι, γιατί δεν κατεβάζουν τις τιμές και πήγαν, ακούστε, επήγαν και πέταξαν 15 τόνους κεράσα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν κατεβάζει τις τιμές να φάει ο κόσμος? Δηλαδή, καλύτερα θέλετε να τα πετάξετε? Καλύτερα είναι αυτό? Εκεί που τους το δίνετε 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, κατεβάστε τις τιμές. Να δώσετε σε όλα τα μαγαζιά να πάει ο κόσμος να ψωνίζει. Γιατί τα πετάτε? Πιο καλά είναι λοιπόν να τα πετάτε? Πιο καλά είναι? Τώρα, άμα το πω, θα μου την πείτε πάλι. Θα μου την πείτε. Γιατί η λαχαναγορά και η ψωνή σου δίνει. Δίνει. Και δεν μην νομίζετε ότι παίρνει η κυρία Ελένη, παίρνει ο κύριος Μανώγης, παίρνει και 5-10 τελάρα. Εάν τα δείτε μέσα εκεί που είναι τα ψυγεία, το τι γίνεται, πάθει την πλάκα. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι πρέπει μέσα σε λίγες ημέρες πρέπει να τα δώσουν. Εάν δούνε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να τους δώσουν συγχαρητήρια, εάν δούνε ότι ξέρεις κάτι έχουν μείνει, 1, 2, 3, 4 καβάσα, τα δίνουνε. Αυτοί οι άνθρωποι πέταξαν 15 τόνους κεράσα. Γιατί? Και ύστερα λέτε, γιατί να μην δίνουμε συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθάνε? Γιατί? Ακούστε, φίλοι και φίλοι, να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα. Ακούστε.
3: Μετά τα γαλακτομπούρια έρχονται τα άλλα. Και αυτά ανεβάζουν το ζάχαρο, νομίζω, ή όχι?
4: Θα ανοίγει στην όρεξη συνεχώς.
3: Αυτά ανεβάζουν το ζάχαρο, τα κεράσια.
5: Και είναι και πολύ τα κεράσια είναι πολύ ευαίσθητα. Χαλάνε πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα κοπούνε, πρέπει πολύ άμεσα να καταναλωθούν.
3: Εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά. Ο κύριος Διονύσης Δρένος είναι πρόεδρος κερασοπαραγωγών Αρχαγγέλου Πέλλας. Οι άνθρωποι εκεί τα αφήνουν πάνω στα δέντρα τα κεράσια.
5: Γιατί?
3: Έχουν βρει άλλη μέθοδο.
4: Να τρώνε τα πουλιά.
3: Εμπορική. Δεν ξέρω, θα μας πει ίδιος γιατί τα αφήνουν στα... Δεν τα
2: όπως το είπε, να τρώνε τα πουλιά. Δεν πάνε να τα δώσουνε. Έστω, 30-50 λεπτά, ό,τι είναι. Όχι, άστα να τα φάνε τα πουλιά. Και οι άνθρωποι να πεινάνε, να θέλουν να φάνε ένα κεράσι. Πάμε.
5: Ακριβώς συμβαίνει.
6: Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις εδώ στο χωριό μας.
3: Είναι πίσω σας. Πίσω σας έχει γεμίσει κόκκινο η οθόνη από κεράσια.
6: Είναι κατελημένα αυτά, έπρεπε να έχουν μαζευτεί, να συγκομιστεί και έχουν μείνει ασυγκόμιστα.
2: Ναι, κύριε Διονύση, είσαι ο πρόεδρος κερασοπαραγωγών. Γιατί δεν τα κόβατε στην ώρα τους? Όχι, πέστε μου, γιατί δεν τα κόβατε στην ώρα τους? Να τα δώσετε. Κάτσε τώρα να τα φάτε εσείς εκεί.

0: Έλα.
1: Θέλει 60 ευρώ. Θα σου κάνει 90 με 100 κιλά. Mm-hmm. 7, 9, 63. 63 ευρώ θα πάρω εγώ από τον έμπορο. 60 θα δώσω στον εργάτη. 3 θα μπει στον παραγωγό.
2: Και στο ράφι πόσο φτάνει το σούπερ μάρκετ, κύριε Αντρένο, πόσο φτάνει στο σούπερ μάρκετ να το αγοράσουμε.
1: Επειδή πρέπει να κουβαλήσω και τον εργάτη στο ράφι, πρέπει να τον πάμε και εδώ, δεν θα μείνει ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή θα πρέπει να δουλέψουμε και τον εργάτη. Προτούμε, ζούμε πρωτόγονες καταστάσεις στο χωριό μας. Αυτή η τιμή του 0,70, πριν 20 χρόνια ήταν 0,70 και ακόμα παραμένει 0,70. Το κόστος καλλιέργειας παλιά ήταν μηδαμινό και τώρα έχει φτάσει στα ίδια. Δεν μπορεί να ζυγομιστεί. Είναι ασύμφορο αυτό. Και γι' αυτό η παραγωγή τα πίνουν πάνω στα δέντρα.
3: Ναι, αλλά γιατί κύριε Πρόεδρε,
4: συνεταιρισμού δεν βάζει στις τιμές.
3: Ακριβώς. Είναι ακριβό το κεράκι.
5: Έχουμε ένα κοινό ερώτημα εδώ, αν μου επιτρέπετε. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρακτική εκ μέρους των μεσαζόντων, των εμπόρων, των σούπερ μάρκετς κτλ. Έχετε σκεφτεί εσείς μαζί με τους συναδέλφους σας να συστήσετε έναν αγροτικό συνεταιρισμό όπου θα μπορείτε να πουλάτε απευθείας στους σούπερ μάρκετς ή στα τελικά σημεία λιανικής πώλησης στο εμπόρευμά σας και να έχετε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
2: Κύριε Αντρένο, μας ακούτε?
1: Δεν σας ακούω, εγώ δεν ακούω κάτι από αυτό.
2: Δεν ξέρω, μέχρι να διορθώσουμε την επιστροφή. Εντάξει, κοιτάξτε, το σούπερ μάρκετ είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι ελεγχόμενη, όπως ξέρετε, και η φοδιαστική αλυσίδα. Αλλά σίγουρα το να έχουν πρατήρια ενδεχομένως θα μπορούσε να
5: είναι χωρίς μεσάζοντες.
4: Και να ασκηθεί πίεση με μια οργάνωση συνεταιριστική και στον έμπορο που θα τα πάρει.
5: Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικό.
4: Αυτό που λέμε.
2: Αν μπορούσαν να ασκήσουν πίεση, δεν θα υπήρχε αυτή η διαφορά από το χωράφι στο ράφι.
5: Ακριβώς. Άρα για να ασκήσουν πίεση υπάρχει τρόπος και είναι αγροτικός συνεταιρισμός. Το έχουμε δει να γίνεται με τα μήλα, το έχουμε δει να γίνεται με τα σπαράγγια, το έχουμε δει να γίνεται με πολλά διαφορετικά προϊόντα, τα οποία πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν πετύχει πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι αν πηγαίνανε μόνοι τους να διαπραγματευτούν.
6: Θα σου έλεγε και η Χρύσα, αν μπορούσε να μιλήσει, που της πονάει ο λαιμούλης της, θα σου έλεγε πώς είναι δυνατόν να πάω να ψωνίζω εγώ τώρα τα κεράσια και να έχουν 6 ευρώ, 7 ευρώ
5: και πριν 14.
7: Και πριν 14. 6-7 ευρώ τα ακούσατε. Εγώ σας ενημερώνω λοιπόν, επειδή ξέρω και γνωρίζω, ότι η λαχανταγούρα του κυρίου Καλέργη τα έχουν 3,5, 3, 4, αν ρόξω το κεράσι. Όχι 7 ευρώ. 7 ευρώ. Ξέρετε τώρα όλη αυτή η ιστορία, αυτά που ακούσατε από τους ανθρώπους. Σου λέει έτσι είσαστε. Καλύτερα θα πετάξουμε. 10.000 ευρώ. 15 τόνους κεράσα τα πέταξαν, φίλες και φίλοι. Τα πέταξαν. Τι να πούμε. Έχουμε αυτή κάποιο αρρωστημένο μυαλό, λέω τώρα εγώ. Και να μην τα δώσουν στον κόσμο που έχουν ανάγκη, που δεν έχουν χρήματα. Γιατί η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη. Και θα ακούσετε ένα ρεπορτάζ, μετά από λίγο, θα ακούσετε ένα ρεπορτάζ που λέει περιμένετε το Σεπτέμβριο θα πέσουν οι τιμές. Ζήσε Μάη να φας τριβίλι. Το Σεπτέμβριο.

0: Σενάρια λοιπόν φτιάχνουν φίλε και φίλοι πολύ, πολύ, πολύ. Δεν ξέρω το γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω. Σας είχα πει λοιπόν φίλε και φίλοι πριν δευτερόλεπτα ότι θα πάμε και θα κάνουν μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ από Σεπτέμβριο. Ξεκάθαρη δυσπιστία και απογοήτευση από όλους εμάς, από όλους τους πολίτες. Και λέει τώρα το Σεπτέμβριο στα σούπερ μάρκετ θα γίνει η μείωση τιμών. Ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι. Όσοι έχετε αυτοκίνητο θα πηγαίνετε στο ένα σούπερ μάρκετ, θα κοιτάζετε τη τιμή, θα βγαίνετε έξω, θα παίρνετε αυτοκίνητο, θα πηγαίνετε στο άλλο, θα δείτε πόσο έχουν, θα λογικευτείτε εκεί με τις τιμές και όπου είναι πιο φθηνό παίρνετε. Στο τέλος θα είναι ότι θα πληρώνουμε τη βενζίνα για να κάνουμε βόλτες στα σούπερ μάρκετ για να δούμε ποιο είναι το πιο φθηνό. Σεπτέμβριο. Ζήσε Μάη, πως είχα πει, να φας τριφύλλη. Ακούστε.
1: Δικασία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ωστόσο η εικόνα στον δρόμο είναι εντελώς διαφορετική. Οι πολίτες, αντιμέτωποι καθημερινά με το κύμα των ανατιμήσεων, φαίνεται πως έχουν εντελώς άλλη άποψη.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτοί πόσονται, αλλά δεν πραγματοποιούν. Εκείνα που οι υποσχέσεις τους δεν βλέπουν να έχουν ανταπόκριση από τον κόσμο. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
1: Η απογοήτευση για τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας έχει εδρεωθεί. Και οι πολίτες δεν κρύβουν τον σκεπτικισμό τους για το αν αυτές οι μειώσεις θα φτάσουν ποτέ πραγματικά στην τσέπη τους.
3: Εντάξει, συγκεκριμένα αγόρασα χθες στα παιδιά μου δύο μικρά παγωτά. Ήταν περίπου το μέγεθος τόσο. Και μου είπαν στο ταμείο 7-20. Και πραγματικά λίγο αυτό με ταρακούνησε λιγάκι. Οπότε θα μπορούσαν να μην περιμένουν προεκλογικά να μειώσουν τις τιμές και να τις μειώσουν άμεσα και να κοιτάξουν πιο σημαντικά προβλήματα όπως είναι το στεγαστικό, προκειμένου να μην φεύγει τα 2/3 του μισθού να φεύγουν στην πιο βασική ανάγκη των ανθρώπων, και τα υπόλοιπα τα προεκλογικά, από ό,τι έχουμε δει, δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε τίποτα από αυτά, καμία μείωση τιμών. Δεν υπάρχουν χρήματα για το σούπερ μάρκετ, όλα φεύγουν στους λογαριασμούς, οπότε να σταματήσουν να μας κοροϊδεύουν και να μας κλεβάζουν στο πρόσωπό μας.
4: Εντάξει, να δείτε, δεν πιστεύω σε κάτι, η αλήθεια είναι. Έχουμε δει τόσα πολλά που δεν πιστεύω σε τίποτα. Εάν δεν δω κάτι χειροπιαστό, όχι, θα φάει.
0: Μην περιμένεις να δεις χειροπιαστό, φίλε μου, μην περιμένεις. Αυτοί τα κάνουν τώρα όλα, καταλαβαίνετε, προεκλογικά, όπως είπε και ο φίλος. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε το Σεπτέμβριο τις τιμές, Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε, να δούμε τι κατάντια θα κατεβάσουν και αν κατεβάσουν, θα το κατεβάσουν μόνο και μόνο για τις εκλογές, όχι τίποτα άλλο, έτσι για να σας κλείσουν, για να μας κλείσουν τα μάτια. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά με μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Εξφεδονίστηκε ο αναβάτης. Έτσι, σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Μυρών, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό ενεπλάγησαν μία μοτοσυκλέτα και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ζευγάρι τουριστών. Όλα βέβαια από τουρίστες, έτσι, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Προσέχετε όλοι όσοι ζούμε εδώ, προπάντων τους επαγγελματίες. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα για τα ταξί, δεν θέλω, γιατί όλα τα δάχτυλα δεν είναι τα ίδια, αλλά εάν δείτε πως πηγαίνουν στο δρόμο εδώ στη Χερσόνησο σε διπλές γραμμές, δεν σκέφτονται τίποτα. Να δείτε προχθές μία προσπέραση, ρε παιδιά, στην Αγία Άννα, ένα μίνι μπας ταξί. Λέω, αυτός ο άνθρωπος, ας ήξερα, δεν έχει λίγο μυαλό. Εάν του πεταχτεί κάτι στη μέση του δρόμου, τι θα γίνει? Φίλε μου, συγγνώμη, αλλά εσύ πρέπει να πάει να παραδώσεις το δίπλωμα. Συγγνώμη, το λέω, αλλά δεν είσαι επαγγελματίας οδηγός. Από την Αγία Άννα, πριν την Αγία Άννα, προς Ηράκλειο. Λοιπόν, συνελήφθη ο κυβερνήτης, μας ενημέρωσαν ότι συνελήφθη ο κυβερνήτης της πλωτής Καντίνας στα Κουφονής, εκεί που πήγε αυτός και έκανε την πλωτή Καντίνα, πουλούσε τα πάντα. Ό,τι ήθελε πουλούσε εκεί πέρα, χωρίς να διαγορίζει τίποτα. Τώρα πώς τα πάγουν, με πάγουν μάλλον. Τα πάγουν εκεί, έπαιρνε στο καφεδάκι σου, καθόσουν, έκανε στο μπανάκι σου, τρώει το σουβλάκι σου, την πύρα σου, ό,τι. Μια χαρά. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν, στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλωσε στα Κουφονήσια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Μεσαρά. Κακουργηματική δίωξη στο γερμανό οδηγό για το σοβαρό τροχαίο προς τον Τυμπάκι. Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη βρίσκεται ο γερμανός τουρίστας που φέρεται να εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο του Σαββάτου στο δρόμο από τα Καπαριανά προς τον Τυμπάκι. Άλλος τουρίστας πάλι εδώ. Πρέπει να έχουμε τα μάτια στις 14. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος, αλλά να μου πείτε, κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται. Κάθε χρόνο Ιούλιο, Αύγουστο πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, και αν είναι αυτό, να μην βγαίνουμε καθόλου έξω. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε ξανά τροχαίο με γουρούν, αυτό που σας είπα στην αρχή, πριν λίγο την ανάληψη Χερσονήσου προς το Ηράκλειο. Τουρίστες τούμπαραν με τη γουρούνα. Και αν πάτε, φίλοι και φίλοι, όπως ερχόσαστε από Χερσόνησο για να πάτε στα Μάλια πριν την Αγία Άννα, μα κοιτάξτε δεξιά. Όσοι πηγαίνετε τώρα και μ' ακούτε, κοιτάξτε δεξιά. Θα δείτε ένα αυτοκίνητο ντελαπαρισμένο. Ένα πεζό κάμπριο. Το έχουν παρατήσει εκεί. Ντελαπάρισε, το παρατήσαν εκεί, έφυγε. Τώρα ο Θεός ξέρει η μοίρα του, αν τυχόν χτύπησε, μάλλον δεν χτύπησε αυτός. Το παράτησε εκεί και σηκώθηκε και έφυγε. Και πάμε και σε αυτό που σας είπα στην αρχή, φίλες και φίλοι, στη σταγίδα γυναίκα σε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα. Αυτά είναι τα δυσάρεστα που έρχονται οι ανθρώποι για να κάνουν τουρισμό, να περάσουν μία εβδομάδα όμορφα, να κάνουν το μπάνιο τους, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτά λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, τα νέα μας. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή σας μέρα, πολλά πολλά φιλάκια.

και πες θα φύγεις. Σκέψου το δίμερα ξημερώνει. Χωρίς εμένα άραγε δεν θα απομείνεις μόνη. Και πες ότι χωρίζουμε και με άλλον πας να ζήσεις.

καλά και λάθη αν εντοπίσεις. Συμπάθαμε μακαρτερό κοντά μου να γυρίσεις. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω.

αφήσω. Θα συνεχίσω να σου πω πως μες στη μοναξιά μου φίλη έκανα τη σκέψη σου και κάθεται κοντά μου και μου μιλά και μου κρατά το χέρι κάθε μέρα.

να μπαινά στη ζωή σου. Εγώ που τόσα όνειρα χτίζω με το φιλί σου. Άμα περνά στα χέρια του καλιά, καλιά από τα δικά μου. Καλά σε αυτά που το έκανες και έφυγες από κοντά μου. Μα αν δεν περνάς όπως εσύ είχες στο νου σου πλάση, κλάψε σκοτώσου, φταίς εσύ τώρα.

0: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
4: Εκεί που ήταν πάντα.
3: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
4: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
3: Και τι κάνει?
4: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
3: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
4: Ακριβώς.
1: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
4: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
8: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
7: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
8: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
7: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
8: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
8: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
7: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
9: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
10: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
9: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
1: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
11: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
13: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
14: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
15: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
16: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
17: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
18: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
19: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
20: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
15: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
16: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
17: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
16: Butler, τι είναι αυτό?
17: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
16: Και με eFood και Wolt.
17: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
16: Και άγχος?
17: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
16: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
17: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
16: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
18: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
19: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
18: Και πώς σου φαίνεται?
19: Καλούτσικη.
18: Μεγάλη είναι.
19: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
18: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
19: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
20: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
21: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
20: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
21: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
20: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
22: Και τώρα,
23: και τώρα
22: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
23: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο
11: στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
15: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
16: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
17: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: επενδύσω.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
4: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
14: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
14: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
16: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
0: Και πώς σου φαίνεται?
16: Καλούτσικη.
0: Μεγάλη είναι.
16: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
0: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
16: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
16: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
16: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Και τώρα,
18: και τώρα
17: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
2: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
3: Σε παράτησε εκείνη που αγαπάς.

ξεχνάς, με πληγώνει που ξεχνάς όσα περάσαμε. Ποιος από τους δυο ήταν τυχερός, όταν περάσει ο καιρός θα

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
7: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
9: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση.
10: Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Compañeros y compañeras, criticares todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
13: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
14: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
12: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
10: Ακούτε 9.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Είδες την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλίους, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
15: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
16: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
15: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
16: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
15: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
17: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
18: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
17: Butler, τι είναι αυτό?
18: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
17: Και με eFood και Wolt.
18: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
17: Και άγχος?
18: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
17: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
18: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
17: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
19: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
20: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
21: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
20: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
21: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
20: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
21: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
20: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
21: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
20: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
22: Και τώρα,
23: και τώρα
22: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
23: δεν σταματούν ποτέ.
22: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος,
0: ο δικός σας σταθμός.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
3: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
4: Εκεί που ήταν πάντα.
3: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
4: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
3: Και τι κάνει?
4: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
3: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
4: Ακριβώς.
5: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
4: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
9: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
9: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
9: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
11: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
12: Πες μου και ποιος σου τα κάνε τσαλογιός καμάκια.
11: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
16: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
17: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
16: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
17: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
18: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπο.

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

και βρέθηκα να κλαίω στο σαλόνι και να μιλάω στα χαλιά. Παρήγγειλα σε σκόνη μια μαγιά, συναχωμένη και κακιά, και χόρεψα σε νηπιαγωγείο

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα μες στη σφαίρα.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
6: Είδες την καινούρια του γείτονα?
7: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
6: Και πώς σου φαίνεται?
7: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
7: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
6: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
7: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
7: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
7: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
8: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
8: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
8: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
8: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
8: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλίους, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
14: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
14: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
14: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
14: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
14: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
17: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972.
1: 972.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με στηρίζετε. Η αγάπη σας, τα σχόλιά σας και κάθε προβολή μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω να δημιουργώ. Να είστε όλοι καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Είδε την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
9: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
9: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
9: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
11: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
10: Butler, τι είναι αυτό?
11: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
10: Και με eFood και Wolt.
11: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
10: Και άγχος?
11: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
10: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
11: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
10: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

0: πάει θα σε ξεχάσω και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει θα σε ξεχάσω, με κάποια άλλη τη βραδιά μου θα περάσω.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Κλειδώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.